0: είμαι κάτι το ελφάνο λιπλεπέ. Η μηνυτή μου λοιπόν είμαι και life coverage. Ένιου εν κατένει η ιδέα είναι στο τσίστεν.
1: Σι καντσέλα. Μια ώρα λτάλ σε εφηβητησία μου τούσταμε και μα life coverage πλόλ καν ήβεν τόσο εμπλημία.
0: Τρου. Τα λαλό μη μου από τα life coverage πλό εφηβητήσι.
2: VBTC outside broadcast η χάρη καμλόν you live action. Τρου λόν Facebook, YouTube, television, μο radio. Μη βλά η χάρη μη καμλόν you action way stop happen straight inside long heart long event. VBTC outside broadcast team εμι connecting you with them all people, all feeling, more all moment where emi important long you meet everyone or some all community events, more all special events too. No matter you start long house, long walk, or long road, you serve a turn long life coverage long Mivla. Make sure long call and Mivla long 525-7755 or 22999 long secure room one special deal with them Mivla.
3: VBTC outside broadcast where Vanuatu comes alive.
4: You stop listening to Fan Power 99 FM.